0: Ο αγαπημένος σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη και 13, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Loreen, Sophie Tucker με One Republic και Band. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Taylor Swift και Patient Zero.
2: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: Βγήκε από την Αγγλία Patient Zero στο New Music Show και πάω τώρα στην Loreen, η οποία επιστρέφει με το True Love, ένα από τα τραγούδια του φετινού άλμπουμ της Wildfire, αλλά αυτή τη φορά το ακούμε τελείως διαφορετικά. Η νέα βερσιόν δημιουργήθηκε μαζί με τον Ισλανδό συνθέτη και παραγωγό Olafur Arnalds. Αν το original είχε τον γνώριμο pop ήχο της Loreen, τώρα τα πράγματα γίνονται πιο ατμοσφαιρικά και πιο κινηματογραφικά. Ο Olafur φέρνει τη δική του ιδιαίτερη αισθητική με έμφαση στα έγχορτα και την ορχιστρική ατμόσφαιρα. Η Loreen το έχει περιγράψει ως μια εξερεύνηση της αγάπης προς τον ίδιο μας τον εαυτό και της πραγματικής σύνδεσης με το ποιοι είμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει δύο φορές την Eurovision, πρώτα με το Euphoria το 2012 και ξανά με το Tattoo το 2023. Αυτό είναι το νέο του single True Love, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hello my darlings, it's me Noreen and you are listening to my new single.

Robin Schulz και Watermatch το Take It Slow και Butters ο Νίκος Άντος και το Classic, το οποίο δημιουργήθηκε στη Μαγιόρκα με θέα τη θάλασσα. Ο ήχος του χαρακτηρίζεται από ζωντανά όργανα, funk και pop στοιχεία, καθώς και μία δόση ψυχεδέλειας. Το νέο του άλμπουμ Point of View έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου. Ο ίδιος το περιγράφει ως μία αποτύπωση διαφορετικών πλευρών του εαυτού του με ήχο πιο πειραματικό σε σχέση με παλιότερες δουλειές του. Κυριολεκτικά ανυπομονούμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Άντος. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot, η διαφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Πουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε συνέχεια αυτή την ώρα. Somber και My Body Isn't Ready. Και πάω τώρα στους αγαπημένους Avalon Rockstone, οι οποίοι όμως δεν συνεχίζουν μαζί και το project πλέον το κρατάει μόνος του ο Avalon. Το 2026 είναι μια χρονιά μετάβασης προς μια άλλη ταυτότητα για τον παραγωγό, ενώ ο Rockstone διατηρεί τη δημιουργική του συμμετοχή. Το πρώτο του solo single είναι το For Nothing, το οποίο έχει ένα ελαφρώς νοσταλγικό dance pop χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα τραγούδι που περίμενε πολύ καιρό για να κυκλοφορήσει και μιλάει για το όταν δεν δίνουμε ποτέ το οριστικό τέλος εκεί που πρέπει. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα για τον Avalon στο New Music Show.

Ήταν ο Cyril, διασκευάζει Course και Breathless και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Precious των Depeche Mode ήταν το πρώτο σίγγλ από το 10ο άλμπουμ τους Playing the Angel. Αναφέρεται στα παιδιά του Martin Gore κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του και το έγραψε υιοθετώντας την οπτική τους γωνία σχετικά με όσα βίωναν καθώς οι γονείς τους χώριζαν. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 4 στην Αγγλία και είναι το τελευταίο του Top 10 μέχρι σήμερα εκεί. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μόνο μέχρι το νούμερο 71, όμως κατάφερε να ανέβει στην κορυφή σε χώρες όπως Ιταλία και Ισπανία. Τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβε ο UF Lade, ο οποίος χρησιμοποίησε σουρεαλιστικές εικόνες, ψηφιακά δημιουργημένες, αντί να απεικονίζει κατά χράμα το διαζύγιο ή την οικογενειακή κατάσταση. Το Precious λοιπόν έχει γίνει χρυσό σε Γερμανία και Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey guys, it's Moss Kenner and you're listening to my brand new single.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτή ήταν μια ανέλπιστη χορευτική επιτυχία. Ξεκίνησε από την Αγγλία, κατακτά όλη την Ευρώπη σιγά σιγά. Πρόσπα και Κλούνη στο Free Your Mind. Και πάω τώρα στη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott, η οποία εξερευνά τον χώρο ανάμεσα στην άφηξη και τον αποχαιρετισμό ή ανάμεσα στην σιγουριά και την απόσταση. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με την αίσθηση ότι κάπου στην πορεία μπορεί να συναντήσουμε κάποιον στον οποίο απλώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Το έγραψε ο Glockenbach όπως ακριβώς γίνεται με όλες τις κυκλοφορίες του, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Callum Scott δίνει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η LP με το Don't Stop. Μετά από πολύ καιρό ακούσαμε κάτι πολύ ωραίο από αυτήν. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Jamie Woon έχει περιγράψει την διαδικασία της δημιουργίας του Night Air ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του πρώτου του άλμπουμ. Αρχικά έβαλε το μπάσο σε ένα Casio keyboard και μετά βρήκε τη μελωδία. Το τραγούδι που το Pitchfork το χαρακτήρισε ως άψογα κατασκευασμένο και το Observer έγραψε ότι ήταν μαγικό, ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στην καριέρα του Βρετανού καλλιτέχνη. Μπορεί να μην έφτασε στις υψηλότερες θέσεις των charts, είναι όμως από τα μεγαλύτερα underground hits των τελευταίων ετών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας. Σε αυτή ήταν μια της μεγαλύτερης επιτυχίες της χρονιάς, Tame Impala και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Οκτωβρίου 2014 η Kesha μήνυσε τον μακροχρόνιο παραγωγό της Dr. Luke σε μια προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιο της μαζί του. Είχε αναφέρει ότι για χρόνια την είχε κακοποιήσει σωματικά, λεκτικά, συναισθηματικά αλλά και σεξουαλικά, με τον ίδιο βέβαια να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Οι δύο πρώην φίλοι μετά από χρόνια στις δικαστικές αίθουσες κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Με αφορμή όλα αυτά, εμείς ας θυμηθούμε το πρώτο της mega hit TikTok εδώ στο New Music Show.

Σιώπη, Bruno B και Καρόλα διασκευάζουν Do For Love στο New Music Show και στις αρχές του 2006 ο James McVie και ο Connor Ball των Vamps μπήκαν στο στούντιο με τον παραγωγό Alex Stacey για να σχηματίσουν ένα νέο alternative pop συγκρότημα και το οποίο ονόμασαν Dream House. Πριν από λίγες μέρες έβγαλαν το δεύτερο single τους Dreaming Alone όπου συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του καινούριου video game FIFA 27. Το track του είχαν παίξει στα πρώτα live τους τον Μάρτιο και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο energetic track τους. Είναι η τελευταία μας νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Timmy Trumpet και Alef Arben στο Chase the Feeling. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.